σε ξεχάσω, να μη σ' αγαπώ. Τώρα για ποιον θα τραγουδώ? Πώς να σε ξεχάσω, να μη σ' αγαπώ. Τώρα για